0: καλέρο σε κοντάι, τα κουρτίνο χασάι, ανιάμαν το βελογιού. Που φέρα υποσία, αν δούμε τίκο που, πάρτα με κουακάι, τα πεποκίνο αλάι, τόντο για το σόν, πόι πόι αχού, για γιαό, καλέρο λόκο μοχάι.
1: Μια μη βόκο εμπά, αμόσε ρόκαιου, σε ένα τάπερ, ο κουρατέι καλά.